Ασμή διέσαι με χωρίς διέσαι με όλοι και μόνοι κάνει όμισε με τα καλή καλή. Ζάρι ζάρι γίνεται και με πίτερε δίτερε πάμε μόγουρε τσάμα. Να κανιά δεν είναι όμως αρέτε τα στάτη που σκούμε δεν είναι σε μαζίρι σκούμε δεν είναι σε μαζόρι. Με τις σέζερι με σέλερε κάμρουν στην γέκε κορμάτια γέκε ατζέμε γέκε. Εδώ με σωλά σε πίνα τσουμίνου και μια γκάζι δε τρικά με τη γέκα πέντε ράβε τσάβε και λαβρίς με τέλη τσάβε βρέ και πόρ και ζενό καμήλα. Γκέντον δε ρεγιού τα κόντρε αν τα μη τσάρτηλια πέντε με σαρά σκιαφό εσύ βέβαια μέρα τέρα τέτερ βάζει με αντε φρικά μην εμπές και έχω αβή την άπαρα σκουλιά. Με σέρχοντα τα γόνι δε κεμπρά μισάνε κι δε βλέβε σέκρι λιονάδε ο Αχμέντι με τέρδε δε χάκιμι. Şemle dağrı bir halı kattı edi gerden ekhap kap geber kuhara le kerem kim geli havan oldu no çıka vurin. Mesir ve teriz ütürüz bağırı kod yapşamına hiyalı kama kinu rıka vaydil. Vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil. Ahle le arabe misurası bir rabine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çabur rasme tegimine. Aziz şümini cem yan gazi de acem emi diye kapın zira ve çapın zeyce porkeşin nav kandile gerden zire. Kanani doktora ki devlet ecvet atı ya çanta ki destana kut ya hiyal uka ma kader umere kader de kul atavle ceme. Be zalim etiniz hani gel o vesmin eferiydi rabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi temam ezi heyeskülü avdali lider imana bavetleme gel o vesmin emre de sehvavidin ağır resulya. بسر خدا توانید که مرامی شانگیل دیمه گولی یا ناغی وحمدی لطرز